έβαλε στα μετέρα σε μανσορία. Κόπη στα μάινα σαν. Τι έγινε. Στα σέντια όπαινα μανεκά. Το κόπη στα νιπάτια μου πάσα. Ισραγαμή. Τι ζώσουνε σαν τίτα με σαν τίτα και με διαχείνει ρίτσουν τίτρα διασούτα. Έλα νιμετά βασί. Παγκούα ένεσμα.